Αυτό είναι νιου. Ρα, στάτου 74. Άστο να φούγανε να πασέβαινε. Είπατε λέγε. Νάμπα 1. Κι με τσεπί μου. Τι εγώ έτσι να κατούλ 45,000. Με κανισού έλεγε. Τι του ενιγκού να σκοπεί την ώρα. Βινιζό τόγε. Κομμαλό ότι τόση κοπάτα τζόση. Έγινε τούτη να τόγε. Νεπα ημούνια κτάτσε. Φέμα γόμου. Την εγώ λίμπα σα. Κόμι να μπει ρεγιόνι. Κάινε νιου γουέζε κέλσαρα. Και του είπε του ταπτζουμα πίλι. Έγινε τούτη να τόγε. Μη σαγωγέτε σαν άνε. Άγω η σάιτ. Τα μάνε παγόσκολεν. Άγε του είγω ραπί του τα πτυματά του είναι τούτια τα γενεού είναι παπί του τα πράγματα είναι παγάτο ρόλε τα καλά σου είναι τσέρε κόνιο αμαγούν σαμπάτων εμείε εγκακού έκτυο βέντη κανείς απί του τα πκαρών.